αρμονίσω. Το νου να ξυνήσω και σαν το ξυνήσω. Ψηλά να πηδήσω το χώμα να αφήσω. Να σαν τσιριλίσω, να σαν τσιριλίσω, να σαν τσιριλίσω. Ψηλά να πηδήσω το χώμα να αφήσω. Το χώμα να αφήσω, το χώμα να αφήσω. Ψηλά να πηδήσω, να σαν τσιριλίσω.

Ο τεζουριέτε, Μαχμούτοιτς, η πιεσμάντσι, σε σουλιακούιτς, ούσμι με μαϊκό, ο κρύλος βοέ. Σαβόν πιεσμάντσι, ζουριέτα, πώς δελεσφές, λούσα, ο τεζουριέν σβιέτα.